Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio D.

Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ. What I want is Sony, yeah. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα Βαρελίσια Pop Καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, η Παγκόσμια Μέρα Έρευνας για τον Καρκίνο και η Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας. Πρωτοφανής η υποδοχή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στις ΗΠΑ από τον Τραμπ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Κινέζου ηγέτη για πάνω από μία δεκαετία. Ο Τραμπ είχε ετοιμάσει κόκκινο χαλί, άγημα και πτήσεις μαχητικών. Ο Κινέζος Πρόεδρος θα μείνει στις ΗΠΑ 3 μέρες. Ο Λευκός Οίκος έχει προγραμματίσει υπερπολιτελές δείπνο με προσκεκλημένους στα μεγαλύτερα στελέχη τεχνολογίας της χώρας από εταιρείες κολοσσούς όπως Meta, Microsoft και OpenAI. Οι χώρες μας θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι και όχι εχθροί, δήλωσε εντυπωσιασμένος ο πρόεδρος Πινκ. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως παρατείνουν την εμπορική ανακοχή έως τις 10 Ιανουαρίου. Μπήκε το νερό στο αυλάκι. Την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη εξόρυξη φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Αυτό ανακοίνωσε χτες ο πρωθυπουργός Νέα Υόρκη, μιλώντας ομογενής. Νέο καυγά ξεκίνησαν οι Τούρκοι, οι οποίοι θυμήθηκαν ξανά την άλωση της Τριπολιτσάς το 1821. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για συστηματική εξόντωση του μουσουλμανικού πληθυσμού όχι μόνο στην Τριπολιτσά αυτή τη φορά, αλλά σε όλη την Πελοπόννησο. Η ιστορία έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, η ελληνική απάντηση. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος καθομολογία δράστης της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Ψυχιατρικά περιστατικά φέρεται πως ήταν ο 49χρονος που κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύντροφό του στην οίκαια. Έχουν ιστορικό εγκλισμού σε κλινικές. Απανοτά στο μεταξύ τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε πως δέχτηκε γυναίκα στην Πάτρα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του με καραμπίνα. Θύμα ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Μια εμφάνιση έκπληξη επιφύλασε στους θαυμαστές του ο Justin Bieber. Ο καλλιτέχνης τραγούδησε ζωντανά σε πάρκο του Los Angeles μαζί με μια μικρή μπάντα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα. Ο καιρός.
4: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με 26 βαθμούς μέχρι τη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
0: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Λέντ Καρποντίνη, είναι ο Έλγουν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, άντε μπράβο. Η άνεμη μεταβλητή 3 από φω, η θερμοκρασία στους 25 Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 24, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 14, Κηφισιά 11, Πειραιάς 14, Θεσσαλονίκη 15, Μονακό 21, Λονδίνο 13, Ρώμη 16, Παρίσι 13, Κύπρος 20, Μαδρίτη 20, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931-952-952.
0: Ωραία. Και οι γιατροί έχουν κάποια προβλήματα, θα στα εξηγήσω. Τι δεν γουστάρουν να τους κάνεις.
3: Α, ναι.
0: Και έχουν και δίκιο, βέβαια.
3: Okay.
0: Καινούριο τρέντ, καφές με αλάτι.
3: Έλα.
0: Πολύ. Στο τέλος θα τρελαθούμε, θα σας πω κι άλλα.

0: Τσίγκο. Γεια, έλα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση και η Άνδος Σαρδιτού και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα και τέλος κίνηση έχει λεωφόρος Φιλής στο ρεύμα Νόδου στο Καματερό. Mm. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσω κάτι ενδιαφέρον που κάνατε, έτσι. Μην μου πείτε πάλι δεν έκανα τίποτα και δεν έκανα.
1: Δεν έκανα, μάζευα.
0: Τι μάζευα. Α, για τη μετακόμιση.
1: Ναι.
0: Πότε κάνεις μετακόμιση?
1: Ξεκινάω Παρασκευή, τελειώνω Σάββατο.
0: Α, τώρα. Σε μια μέρα μετακόμιση, δεν έχεις τίποτα.
1: Τι δεν έχω τίποτα, ξέρεις πόσο πράγματα έχω. Δεν φαντάζεσαι.
0: Τι μπορεί. Φαντάζεσαι όταν θα είμαι έτοιμος να μετακομίσω.
1: Γιατί θα μετακομίσεις και εσύ.
0: Εγώ θα θέλω 10-15 μέρες για να γίνει αυτή η ιστορία.
2: Θα κλείσει η Εθνική.
1: Θα κλείσει η Εθνική, μέτρα θα πάρει ασφάλεια.
0: Όχι, θα κλείσει...
1: Ποιος?
0: Η Αττική Οδός.
1: Α, εντάξει. Φίλοι μας είναι πλέον.
2: Πώς μεταφέρουν τα φωτοβολταϊκά, έτσι, ναι. Τεράστια θα είναι.
3: Κονβόι.
0: Λοιπόν.
1: Σε δουλεύουνε λίγο.
0: Όχι, εγώ σας δουλεύω. Εγώ σας δουλεύω. Εσύ?
2: Πήγα στον οδοντίατρο χθες, σου είπα θα πάω να βάλω θήκη. Ήταν αλήθεια, δεν ήταν ψέματα.
0: Ναι. Τα κατάπιες?
2: Όχι, εδώ είναι.
0: Εντάξει. Εσύ?
3: Εγώ τίποτα. Σπίτι, τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Εγώ, όχι. Τίποτα. Όχι, εντάξει. Ναι, γίνονται κάτι συμφωνίες περίεργες. Δηλαδή, ενώ πολύ μελλοντικές. Ενώ σαν αντικείμενα.
1: Ναι,
0: είναι λίγα πολύ μπροστά. Future. Ναι, ναι, οκ. Και επέστρεψα σπίτι, δεν θυμάμαι, 5-6. Κάπου εκεί.
1: Αργά.
0: Εντάξει.
1: Γυμναστικού λέκες, δεν μου
0: έξανε
1: τίποτα.
0: Όχι, έκανα, ξεκίνησα χθες.
1: Με το κύριο που κάνεις.
0: Βέβαια. Το άντεξα, δεν ήταν. Βαριόμουν, δεν ήθελα, μου λέει, έλα μωρέ τώρα.
1: Δεν βιάστηκες.
0: Όχι.
1: Κανένα σήμειο του σώματός σου.
0: Προς το παρόν όχι. Μα και σήμερα θα κάνω και αύριο.
1: Πλάτη, χέρια, πόδια.
0: Έκανε γύρω όλα.
1: Όλα τα
0: κάνεις. Ναι, για να ανοίξω. Αυτά, γιατί είχα να κάνω 1,5 μήνα περίπου. 2 κάπου εκεί, λόγω των διακοπών. Μας τέλος επέστρεψα, έφαγα τα 2 μου αυγά στο νερό.
2: Ω, Παναγία μου, τρομάξαμε.
0: Έφαγα το, πώς το λένε.
2: Μη. Μη το πεις.
1: Θα βάλεις το μαχιάς.
2: Το μικρό βολάκι.
0: Το γιαούρτι με το μέλι.
1: Με το μέλι.
2: Και την κανέλα.
0: Και λίγη μπανάνα μέσα. Και κανέλα βέβαια. Και μου τελείωσε και τελείωσε κανέλα. Πω, θα δώσω παραγγελία να πάω να φέρουν κανέλα.
1: Ντροπή.
2: Πάρε ένα δέντρο.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Δεν προσέχουνε. Τελειώνουν και δεν.
1: Να τους αλλάξεις όλους.
0: Θα δεις.

0: και Blessings είναι 7 και 15 σήμερα Πέμπτη. Ωραία ημέρα για γενέθλια να έχεις βεβαίως, γιατί όχι, αν δεν μπορείς να βγεις σήμερα, έλα αύριο Παρασκευή να βγεις. Whatever. Χρόνια σας πολλά. Για ακούσετε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, η ανάγκη σας για αρμονία και ειρήνη είναι έντονη και συχνά προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια οργανωμένη ήρεμη ζωή. Στη σχέση σας δίνετε πολλά και θέλετε να προστατεύετε την αρμονία. Και γιορτάζουν σήμερα η Θέκλα. Ο Κόπρος.
0: Αυτά τα δύο πάνε μαζί.
1: Η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρσό, η Αμέρσα, ο Πέρσης και η Πέρσα.
0: Μάστα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωποι που τον λένε Κόπρο. Ρε Κόπρε, φωνάξεις Κόπρε, μπα γυρίσουν περισσότεροι.
1: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Anyway. Ναι, δεν υπάρχει πια. Σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Jim Henson. Τρελή δουλειά, ο Αμερικανός κουκλοπαίκτης είναι αυτός που έκανε το The Muppet Show.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πανέξιμος, πολύ καλός. Πέδρο Αλμοδόβαρ, 72 ετών, Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, έχει γενέθλια σήμερα. Για να πάμε στα ημερολογιακά. Α, στα σήμερα το 1927, καλέ. Ιδρύεται ο Οργανισμός Λιμένος Πυρός. ΟΛΠ. Στα σήμερα το 1957 κυκλοφορεί το Jailhouse Rock από τον Elvis Presley. 1984 στα σήμερα το συγκρότημα των Culture Club στην κορφή της Μεγάλης Βρετανίας με το Karma Chameleon. Γενέθλια έχει και ο Peter Salisbury, 55 ετών, Άγγλος drummer των Verve.

0: Bitter Sweet Symphony. 7:21. Όση ώρα παίζει το τραγούδι, θέλεις, δεν θέλεις, αν το ξέρεις και αν το έχεις δει και στο βίντεο. Θυμάσαι τον τραγουδιστή να προχωράει στο Camden Town, στο Λονδίνο. Είναι τόσο απλοϊκό το βίντεο που είναι αξέχαστο. Οκ. Λοιπόν, φθινόπωρο. Καλά, δεν μου αρέσει η λέξη. Εν πάση περιπτώσει, κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να ανανεώσεις την καρδέρωπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή Εσμάρα. Καμπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν. Αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ, όπως τσάντες ώμου, κάλτσες για να κτίσεις τα νέα σου σύνορα σε τιμές Lidl. Φυσικά, ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Η συλλογή Εσμάρα.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
2: Τι να πω, ξέρω εγώ. Να το κάνετε full ωράριο. Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Ακούω τον Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
2: Δεν έχω λόγια.
3: Έτσι

0: πολύ ωραία. Τι ώρα είναι, είναι 7:25.
1: Καλέ, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ. Talk dirty to me. Μιλήστε μου βρώμικα, δεν έχω πρόβλημα. 2-10-61-46-9-97. Όπως καταλαβαίνετε, είναι φανώς ότι θα προτιμούσα να είστε στο αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο να μάθουμε αν έχει κίνηση, που είστε κτλ. Και βεβαίως, αν η συζήτηση μας πάει φυσιολογική, θα κερδίσετε και τον καθημερινό καφέ σας επί ένα ολόκληρο μήνα από τα Starbucks. By the way, να πω ότι το νέο Iced Apple Crumble Matcha συνδυάζει τη γεύση του μήλου με τη μοναδική εμπειρία matcha και είναι ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο. Κάποιος από εσάς και θα κερδίσει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα. Για να δω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Ο Χρήστος.
0: Τι γίνεται, Χρήστο, τι κάνεις, πού είσαι τέτοια ώρα?
2: Όλα καλά, είμαι στη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Και πας προς τα πού?
2: Προς το Χαϊδάρι.
0: Α, μας, τι γίνεται, εκεί είναι, επιστρέψεις μετά από κλάμπινγκ, πας σπίτι ή πας στη δουλειά?
2: Θα ήθελα να επιστρέφω, αλλά πάω για δουλειά.
0: Μας, θα είμαστε κάτι, με ποιον θα ήθελες να είσαι τώρα, ρε παιδί μου, αντί να πας στη δουλειά, με ποιον θα ήθελες να είσαι? Μαζί, για καφέ.
2: Ένα φιλάρι,
0: ποιο, πες με το όνομα του, ρε παιδί
2: μου. Για καφέ.
0: Για καφέ.
2: Τον Νόντα για καφέ.
0: Και τι δουλειά κάνει ο Νόντας να μου?
2: Ο Νόντας δουλεύει σε μια ναυτιλιακή.
0: Wow. Εσύ τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις μου λες τι δουλειά κάνεις εσύ, με τι ασχολείς, είναι δικιά σου?
3: Λογιστής.
0: Είναι καταστροφική αυτή η ομάδα των λογιστών.
3: Βέβαια.
2: Θα τα ρίξουμε τα καράβια, θα τα πουλιάξουμε.
0: Έτσι μπράβο. Δεν μου λες κάτι, παντρεμένος ή όχι?
2: Παντρεμένος με τρία παιδιά.
3: Τρία.
0: Λογιστής παντρεμένος με τρία παιδιά. Εντάξει, έχεις τελειώσει, δεν θες κάτι άλλο, φύγε τώρα πια. Τέλος.
2: Έλατε.
0: Παιδιά, τι, για πες μου την ομάδα. Αγόρια, κορίτσια.
2: Δύο αγόρια και το τρίτο κοριτσάκι.
0: Ευτυχώς, σώθηκε στο 89. Λοιπόν, okay, επειδή ξυπνάς και σε βλέπω το πρωί σε μια χαρά, θα έχεις και τον καφέ στον καθημερινό επί ένα ολόκληρο μήνα κάθε μέρα. Τα Starbucks, οκ. Okay?
2: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά στα παιδιά.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Bye-bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 92 χρονών ήταν η κυρία αυτή, η οποία πήγε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά, ήρθε κρυφά, λέει, είπε. Και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε.
3: Κρυφά από πού, κρυφά από το χάρο. Από πού να φύγει κρυφά? Ο άντρας της έχει πεθάνει πριν 20 χρόνια. Φαντάζομαι, λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?
14: 89,6 Radio DJ.
15: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
16: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
15: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
16: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
15: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
16: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
15: Ανορεξίες έχεις πάλι.
16: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
17: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
16: Γεύσεις φούρνου έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
18: Στο σπίτι. Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
22: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
24: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ.

0: χρόνια πολλά, γιατί έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να της ευχηθώ να είναι πάντα καλά και χαρούμενη. Συγγνώμη λέει που έπεσε σήμερα το πρωί ο καφές που της ετοίμασα. Σου είχε τον καφέ πάνω?
1: Όχι, όχι, μόνος του έπεσε. Εγώ απλά τα μάζεψα. Απλά είναι το κακό ότι επειδή δεν γκρινιάζω πολύ εύκολα, νιώθει άσχημα.
0: Αυτό είναι έξυπνο που κάνεις και μπράβο. Και ότι την αγαπάω πολύ. Φιλιά και τα λοιπά. Καλημέρα Θοδωρής από Λάρισα. Χρόνια πολλά, darling.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα. Bye bye. Γεια.
2: Ωραία.
0: Τέλεια. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Ναι, ναι.
0: Επόμενο, παρακαλώ. Άλλη μια σύζυγος που είχε γενέθλια. Χριστέ μου.

0: Ελάτε, Μαρία. Θανάση, η Μαρία δεν απαντάει. Θα αφήσω να χτυπήσει άλλη μία-δύο φορές. Κάτσε, γιατί μπορεί να έχει και δύο αγόρια εκεί.
1: Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα.
0: Δεν γίνεται. Οκ. Κύριε, πολλές καλημέρες από τον Αργύρη που πάει στο Αρσάκιο με τον Άγγελο, τον Νικόλα και τον Ανδριάνο. Οπ, τι έγινε, ρε παιδάκα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Σχολικό.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, αγοράκια, όλα καλά. Να προσέχετε τις αρσακιάδες, ε.

0: κυρία Μέρη.
1: Η κλήση σας προωθείται.
0: Ρε εσύ στα μάτια. Κράτησε το, κάνουμε retire. Πάμε στο επόμενο.

0: Δεν γιορτάζουν οι Δέσποινες σήμερα. Α, γενέθλια είναι, σωστά. Πέμπτη είναι, κορίτσια. Απαντάμε, δεν είναι Δευτέρα να πω ότι δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Δεν απαντάει ούτε η Δέσποινα άλλη μια φορά.
1: Τι συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω, δεν απαντάει. Δεν απαντάει ούτε η Δέσποινα. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Εδώ έχουμε επιτυχία. Δεν τη βλέπω να πάει για το πτυχίο. Θα πάω τραγούδι τώρα. Καλή, γιορτάζει σήμερα αυτή.
1: Τίποτα.
2: Ο συνδρομητής που
0: κάνει. Μυρτό λέγεται και παίρνει και πτυχίο. Λοιπόν, το κοιτάμε και επιστρέφουμε.

0: Δύο Λίπα με το Training Season 10 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σας. Για ελάτε γιατί σας έχουμε κάτι καινούριο. Athens Paintball Village. Δεν προσφέρουμε απλώς ένα παιχνίδι. Προσφέρουμε μια εμπειρία που μοιράζεται μια ολόκληρη παρέα. Αδρεναλίνη, στρατηγική, γέλιο, ανταγωνισμός κτλ. Athens Paintball Village. Αυτό γίνεται στη θέση πάτημα στο Κοροπή Αττικής. Θα σας δώσουμε δώρο. Μπορείτε να μπείτε στο www.pbvillage.gr. Θα πει paintball. pbvillage.gr. Και για να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Κάθε δώρο περιλαμβάνει paintball ως 8 άτομα, 200 paintball σαν άτομο. Θα σας τα πω όλα.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Λοιπόν, συμμετοχή στο παιχνίδι, μια ολοκληρωμένη paintball εμπειρία. Συνολικό κόστος για κάθε δώρο 160 ευρώ. Δεν το πληρώνετε, είναι δώρο. Okay. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Paintball, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ο νικητής κερδίζει ένα paintball experience και να φέρει μαζί του έως και 8 άτομα, ε. Ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Και άμεσα μετά έρχονται τα ζώδια. Ελάτε. Okay. Εάν δεν απαντήσει, πάμε στα ζώδια κατευθείαν. Okay. Άλλη μία, δύο φορές. Εντάξει.
3: Η κλίση σας.
0: Οκ. Λοιπόν, τα ζώδια παρακαλώ.
2: Κριός. Μην παρασύρεστε σε σπατάλες, καθώς η ρευστότητά σας μπορεί να μειωθεί τις επόμενες μέρες. 7. Ταύρος. Η ερωτική σας ζωή υπόσχεται κάποιες ευκαιρίες τώρα. 10. Δίδυμη. Σήμερα θα πρέπει να βρείτε την ευκαιρία για να χαλαρώσετε λιγάκι από τις πιέσεις των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων. 7. Καρκίνος. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στη δουλειά σας, καθώς η σημερινή μέρα μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντική. 8. Λέων. Διαχειριστείτε με θάρρος ένα οικονομικό σας θέμα που μπορεί να σας προσφέρει πολλά. 8. Παρθένος. Οι δυνατότητές σας μπορεί να γίνουν εύκολα διακριτές από κάποιες ομάδες ανθρώπων που πιστεύουν τώρα σε

0: Εγώ καιρός. Κάποιες ξαφνικές προτάσεις μπορεί να αλλάξουν θετικά το κλίμα στη ζωή σας. 10. Τι ξαφνικές προτάσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Οπαπα. Υδροχός. Προσοχή, γιατί δεν βλέπουν όλοι με καλό μάτι τις επιτυχίες σας. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των υποχρεώσεών σας. 7.
2: Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μήλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
11: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
14: Και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Μίτινγκ.
3: Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
14: City Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία.

0: του ήλιου στον άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Η ώρα της Ελλάδας σήμερα στον ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, ενώ αργότερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση. Όλο χλειδί και μεγαλοπρέπεια η τελετή υποδοχής του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο χώρες παρατείνουν την εμπορική ανακοχή τους έως τις 10 Ιανουαρίου. Ώρα να προβάρουμε και λεμπίλιες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη Νέα Υόρκη την έναρξη γεωτρήσεων φυσικού αερίου την άνοιξη του 2027. Επιβεβαιώνονται φήμες για άθλιες συνθήκες στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln που βρίσκεται επί μήνες στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε 8 απόπειρες αυτοκτονίας μελών του πληρώματος. Γράφει ιστορία η Beyoncé. Το μεγάλο της σουξέ, Crazy in Love, μπήκε στο κλαμπ των τραγουδιών με 1 δισεκατομμύριο θεάσεις στο YouTube. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος καιρός με έως 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Και χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Είναι η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και χορηγός επίσημος του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Τι λέει η Αττικιοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττικιοδό.
0: Γεια σας.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά από τον κόμβο της Φιλής έως τον κόμβο της Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 με 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει η άνδος Σαρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου και τέλος η Κηφισίας κυρίως στην κάθοδο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
3: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: μπαμ, τι μπαμ μπαμ, σας παρακαλώ. Ποιο Τόκιο, ποιο Λος Άντζελες, ποια είναι η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στην λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές του κόσμου? Μην μπερδεύεστε, γιατί βγήκε και μια άλλη γειτονιά, εδώ είναι άλλο. Παραδοσιακές ταβέρνες, νέα εστιατόρια, τέχνη, μπαρ και ανεξάρτητες επιχειρήσεις συνθέτουν το νέο πρόσωπο μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας, το Κουκάκι.
1: Το Κουκάκι!
0: Εκεί που μένεις, ρε.
1: Ρε παιδιά, τι έχει συμβεί.
0: Το Κουκάκι δεν είναι πλέον απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς σύμφωνα λέμε διεθνές περιοδικό, είναι πλέον και μία από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη διεθνή λίστα για το 2026.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, όπως σημειώνει το περιοδικό, το Κουκάκι. Περιοδικό, πιο περιοδικό είναι, εν πάση περιπτώσει. Βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Α,
0: το διάλογο με την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αφού είναι όλο μπάζα είναι, δηλαδή.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι λίγο πιο κάτω.
0: Υπάρχει Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εμείς τη λέμε, δεν υπάρχει. Άσε να γίνει πρώτα.
1: Αυτή είναι, Μιχάλη.
0: Έμα, ξέρω εγώ. Και τα τελευταία χρόνια, λέει, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της πόλης. Στη φετινή κατάταξη, στην πρώτη θέση κατέλαβε η Σεούλ.
1: Η Σεούλ.
0: Γνωστή για το street food της. Η δεύτερη είναι η Γλασκόβη και τρίτο το Κουκάκι.
1: Ωραία, μπράβο στο Κουκάκι.
0: Εντάξει, το Κουκάκι αν έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι γιατί ακούγονται αυτοί που κάνουν σεξ τριγύρω, τα μπαλκόνια.
1: Είναι δίπλα, είναι δίπλα.
0: Ναι, ακούγονται οι φωνές και τέτοια.
1: Είμαστε δίπλα στην πολιτεία.
0: Καμιά φορά βγαίνει κάποιος και πετάει κάτι στις καρέκλες αστυνομικούς.
1: Ναι,
0: ναι, τα γνωστά. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τι λες?
1: Που τα θυμήθηκε.
0: Το θυμήθηκα. Ε, όχι. Μια χαρά. Πόσο πάει το τραγωνικό, ρε.
1: Άστα τώρα, βάλε τραγ.

0: επιμένει. Τα μπουτάκια μου δεν λένε ψέματα. Hips don't lie. Μα, ω καλά. Τι θέλετε, ω, θα τραγουδήσεις. Ω, Χριστέ μου.
1: Α, και πώς θα τραγουδήσω.
0: Anyway, θα τραγουδήσει ο Erwin. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ, αστραπιαία μου τηλεφωνείτε. 2-10-61-46-9-9-7. Είναι ένα αρωματικό, το δώρο, ένα αρωματικό πακέτο από την Baevelcheva. Αρωματικό χώρου με stick diffuser, αρώματα κερί.
1: Τι ωραίο, παιδιά.
0: Αρώματα αυτοκίνητου, όλα, όλα. Baevelcheva, www.baevelcheva.gr για να δείτε περισσότερο. Τι.
1: Καταρχήν σήμερα Μιχάλη μου ο Στιγουργός είχε κέφια. Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Ο Στιγουργός.
1: Δεν ξέρω πώς θα το πω το τραγούδι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, είμαι κακός λαγός. Μόνο αυτό θα πω.
0: Σήκωσε λιγάκι το μικρόφωνο πιο ψηλά, γιατί.
1: Ακόμα δεν είναι εκεί. Ωραία, εδώ.
0: Εκεί είναι, γιατί. Ωραία. Δεν μιλάς κατά από το πηγούνι.
1: Το όνομά μου είναι κακός λαγός.
0: Κακός λαγός. Μάλιστα. Okay.
2: Μάλιστα.
0: Και.
1: Εντάξει, είμαι πολύ διάσημος σε αυτή την περίοδο.
0: Θα τραγουδήσω.
1: Σε όλη την φίλη θα τραγουδήσω.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη. Ναι, μου,
0: ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζόλ!
0: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
1: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζόλ! Δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
0: Μήπως δεν δουλεύει το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δουλεύει. Δεν αντέχω.
0: Δεν το ξέρει κανείς. Και όμως και καλά. Και καλά είναι επιτυχιάρα, όπως λέτε.
1: Είναι επιτυχιάρα καταρχήν. Έπαιξα Μιχάλη μου στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό.
0: Κάτσε, ήρθανε γράμμες. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Βασίλης.
0: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
3: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω. Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ.
0: Bad Bunny, Never Yol. Εντάξει, αεροζόλ. Αρωματικό πακέτο από την Βελτσέβα δικό σου.

0: Ναι, Βαϊόλ, παρακαλώ, ελάτε, διότι πλησιάζουν οι μέρες. DJ Traveler Live on Tour, ο 95,2 Athens DJ σε στέμι στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για ένα άλλο άτομο. Σύνολο δύο άτομα. Τι θα δεις? David Guetta, The Monolith Show. Μαζί θα εμφανιστούν και Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat και πολλοί άλλοι. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψει με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σου στο Amsterdam. Ε? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγεται Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο, η επόμενη μέρα είναι το φεστιβάλ, και επιστρέφεται Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μια το Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όλα αυτά από τον Athens DJ της Sky Express και το travelforfun.gr. David Guetta, The Monolith Show. Είδες τίποτα? Δεν ανοίγεις ένα μικρόφωνο, λες κάτι, σηκώνει τα τηλέφωνα και θα βρεθούν άνθρωποι στο Άμστερνταμ, στο Μόνο. Αυτά. Δεν μπορούσαμε πριν τα Google και όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τι κάναμε πριν το Google?
1: Τι κάναμε?
0: Παίρναμε ένα τηλέφωνο έναν άνθρωπο μόνο και μόνο για να το ρωτήσουμε κάτι. Αν θέλαμε κάτι, παίρναμε ένα τηλέφωνο.
1: Βέβαια.
0: Δεν χτυπάγαμε μηνύματα και τέτοια.
1: Όχι.
0: Σταματούσαμε άγνωστο στον δρόμο και λέγαμε για Πατησίων, καλά πάω από εδώ.
2: Α, ναι.
0: Ή ξέρω, ψάχναμε μια λέξη σε κανονικό λεξικό. Ανοίγαμε με σελίδες. Θυμάμαι ότι παίρναμε το 11888 για να βρούμε το τηλέφωνο κάποιου.
2: Σωστό.
0: Ή ξέρω εγώ. Πηγαίναμε κάπου, ρε παιδί μου. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας, εν πάση περιπτώσει, με οδηγίες του τύπου στο περίπτερο. Εκεί θα κάνεις δεξιά, απέναντι έχει ένα κομμωτήριο, δίπλα ένα φούρνο. Εκεί είναι.
1: Ναι, το GPS, το.
0: Παραγγέλναμε από ένα χάρτινο φυλάδιο. Θέλαμε, ρε παιδί μου, να φάμε ένα σουβλάκι, να φάμε μια πίτσα. Είχαμε ένα χάρτινο φυλάδιο που μας το είχαν πετάξει κάτω από την πόρτα. Κοιτάγαμε ένα, λέμε αυτό θα πάρω. Κάναμε εργασία για το σχολείο από εγκυκλοπαίδεια και ό,τι έγραφε αυτό ήταν.
2: Αυτό, ναι, αυτό πάντα
0: ήταν. Χαλούσε κάτι και αντί για να μπει στο tutorial στο YouTube, παίρναμε τηλέφωνο το θείο που πιάνουν τα χέρια του. Μπάρμπα, αυτό συνέχεια. Ψάχναμε δουλειά κυκλώνοντας αγγελίες στις εφημερίδες.
2: Σωστό.
0: Τι είναι τότε, καλύτερα ή τώρα?
2: Μιχάλη μου, αναπολούμε την καλύτερη.

0: Tell me, παρακαλώ, τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω μία έρευνα, έχω να σου πω, από το Πανεπιστήμιο του Yale, από την καθηγήτρια δερματολογίας Μόνα Γκοχάρα. Θα σου πω ακριβώς.
0: Τι θα πούμε πάλι.
1: Ναι. Θα σου πω ακριβώς τι μελέτη έκανε η συγκεκριμένη δερματολόγος. Από το Yale, παρακαλώ.
0: Καλά, και.
1: Πράγματα που
0: πρέπει. Το Yale είναι και το γέλιο. Από το γέλιο.
1: Όχι, δεν είναι για γέλιο. Για λέγεται, ναι, ναι. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για να παραμείνετε κομάντο.
2: Κομάντο.
0: Ναι, δηλαδή ναι. Δυνατή και τα λοιπά.
1: Γενικά. Ναι. Ναι.
0: Πες μας τι είναι για να καταλάβουμε τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: έλεγε,
1: ναι.
0: Θα βάλω τραγούδι άμα.
1: Όχι, μην βάλεις τραγούδι για να παραμείνετε κομμάτι εννοείς τα ερωτικά σας.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Να έχετε σε στάση, στήση, κάπως λέγεται.
1: Ναι.
0: Το έχω ξεχάσει αυτό.
1: Λοιπόν, θα το θυμηθείτε τώρα που μπήκε και ο χειμώνας σιγά-σιγά μπαίνει.
0: Για λέγε, ναι.
1: Καταρχήν λέει το βράδυ, εννοείται, το ξέρετε όλοι, πρέπει να κοιμηθείτε γυμνοί.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να το κάνετε.
0: Okay.
1: Δεύτερον, λέει, προστατεύστε, λέει, τα γενετικά σας όργανα με βαβακερά εσώρουχα.
0: Τα έχω ξαναπεί αυτά.
1: Ναι. Εντάξει, λέω τα απλά. Mm-hmm. Επίσης, λέει, διπλασιάστε την εργασία, λέει, στο πλύσιμο ρούχων. Τι εννοεί όταν φοράτε ένα παντελόνι?
0: Ναι.
1: Άντε, βάλτε το 1-2. Μετά θα το πλύνετε. Μην το αφήσετε τρίτη ή τέταρτη φορά. Θα βάλετε.
0: Τώρα όλα αυτά τα λέει μια δερματολόγος, άσχετο.
1: Ναι, από το Yale είναι η έρευνα.
0: Ναι, καλά.
1: Συνεχίζω. Μην φοράτε, λέει, στενά παντελόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και με χοντρά υφάσματα. Να είναι ωραίο το ύφασμα που θα φορέσετε. Να αποφύγετε να δοκιμάζετε ρούχα στα δοκιμαστήρια. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλά μικρότερα.
0: Και πώς θα ψωνίσω.
1: Δεν ξέρω, με το
0: να
1: μάτι.
0: Πάω σπίτι και μετά να πηγαίνω, έρχομαι, δεν μου κάνει, ναι, αυτό, δεν μου κάνει τ' άλλο.
1: Ναι, με το μάτι θα βάζεις εδώ.
0: Ράγα, ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Λοιπόν, και επίσης, Μιχάλη, όταν, ναι, λέει γυμνάζεστε,
0: ναι, ναι,
1: λέει υδρώνετε. Οπότε λέει τι να κάνετε.
0: Να κάνουμε μπάνιο μετά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί εκείνη τη στιγμή που γυμνάζεστε μπορεί να έχετε μικρόβια, τέλος πάντων, να δημιουργηθούν. Θα πασπαλίσετε, λέει, με μια μικρή ποσότητα παιδικής πούδρας το πρωί και μετά, λέει, θα πηγαίνετε γυμναστήριο.
2: Είναι θεόμουρλη αυτή, μην την ακούς.
1: Γιατί...
2: Μιχάλη μου λέει.
0: Λέει είναι από το Yale. Είναι απέναντι από το Yale, έχει ένα σπίτι αυτή. Δεν είμαι στο Yale.
1: Αλλά
0: είναι στο Yale.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions.
10: Radio DJ.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
15: Tullis Motors ΑΕ.
16: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
15: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
16: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
15: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
18: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
18: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης.
0: Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: It's not right, but it's okay. Δεν είναι σωστό, αλλά είναι okay. Θα σας πω κάτι για ποιο λόγο δεν είναι. Εσύ ναι, ναι. Κοιτάς κάτω, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, μια χαρά, είμαι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλά.
0: Πολύ ωραία. Καταρχήν να συζητήσουμε το, όλος ο κόσμος που σκρολάρει στο TikTok. Δεν υπάρχει που να μην έχει πέσει πάνω στο Emanuela Cosmetics.
1: Α, βέβαια.
0: Χαμός γίνεται. Ναι, δηλαδή, no filter needed foundation, το βάζεις και είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις φίλτρο στο πρόσωπο. Κάνει τρομερή δουλειά πραγματικά. Όταν βλέπεις τα μπουκαλάκια, το design βγάζει μια full luxury και ακριβή εικόνα, αλλά οι τιμές είναι πραγματικά super προσιτές. Λοιπόν, μπορεί να μπει στο emanuelacosmetics.com για να ενημερωθείς ή να το βρεις ένα από τα 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
2: Και καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άμα είσαι πλούσιος, τι κάνεις για να μην βαριέσαι?
1: Τι κάνεις?
0: Δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να ξέρετε.
1: Α, ξέρω.
0: Ταξίδια, βεβαίως. Πλούσιοι κάνουν δωρεάν διακοπές, ανταλλάσσοντας σπίτια. Πως η ιδέα της ανταλλαγής ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50, λέει, από μια ομάδα Ευρωπαίων εκπαιδευτικών που αναζητούσαν έναν οικονομικό τρόπο να ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των μακρών σχολικών διακοπών που υπήρχαν τότε. Πλέον το φαινόμενο έχει εξελιχθεί και προσεγγίζει ενδιαφερόμενους υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, στο Home Exchange, το οποίο διαθέτει 550.000 πολυτελείς κατοικίες σε 155 διαφορετικές χώρες, έχει εξελίξει την προσφορά ικανοποιώντας μέλη πλουσίων οικογενειών. Τι γίνεται? Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες αποκτούν πρόσβαση σε βίλες και αγροκτήματα, ακόμα και κάστρα άλλων μελών του Home Exchange.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να ενταχθεί κάποιος στο κλαμπ, το ακίνητο του πρέπει να έχει μέση αξία 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ψηλό πράγματα.
0: Ναι. Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε ελκυστική τοποθεσία κοντά ή πάνω στην παραλία, κοντά σε χειρονομικές πίστες ή με εξοπλισμό και επίπλωση υψηλού επίπεδου.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ τώρα που μένεις στο κουκάκι, ανταλλάξεις με γαλάτσι.
2: Με γαλάτσι. Ναι, σίγουρα.
0: Κάτσε εκεί.
2: Μέχρι εκεί.
0: Για προχώρα.

0: Οκ. Για ελάτε λοιπόν σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Καταρχήν έχω ρυθμίσει τον καιρό. Θα βάψει, δεν θα φυσάει, δεν θα κάνει κρύο.
1: Τι ωραία.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Μπράβο.
0: Σηκώνω τα τηλέφωνα εδώ. Έχει μείνει ένα που σου πει τα στενά του ορμού να ανοίξω, αλλά άσπρο.
1: Εντάξει, αυτό και μετά.
0: Τα βεζινάρικα κονομάνε, ρε παιδί, μα στου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar, το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Dance Masters Party στο Bolivar. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar, αύριο στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Υπάρχουν 5 διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό. Θέλετε να τις πάρετε, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψετε Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber σας. Εν τω μεταξύ, αύριο Παρασκευή θα δώσουμε πάλι 5 διπλές, αλλά θα δώσουμε και ένα τραπέζι με μια φιάλη. Να έρθετε αυτή την παρέα σας μέχρι 6 άτομα. Και
1: okay.
0: Αυτό θα γίνει αύριο. Αύριο Dance Masters Party στο Bolivar. Και πάρτε και μια μουσική εικόνα έτσι, για το τι θα συμβεί αύριο.

0: Dance. Για έλατε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να οργανώσετε φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι σας με φίλους. Χρειάζεστε κρασί και μοναδικές γεύσεις από τα Lidl. Ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές θα βρεις σαλάμι, αέρος, παρμιτζιάνο, ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι, πεντανόστιμα μπαχαρικά, σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Εσύ φρόντισε να φτιάξεις την ατμόσφαιρα και άνοιξε το μπουκάλι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα φέρουμε στο τραπέζι μας. Lidl, γιατί αξίζει. Και αν ψάξεις για κρασιά, θα σου προτείνω εγώ, όχι μάρκα, θα σου προτείνω ποικιλία.
1: Α, ποικιλία, ναι, ναι.
0: Ποικιλία, σειρά. Θα με θυμηθείς.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα.

0: ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Μεγάλη προσφορά!
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά!
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: DJ Traveler Live on Tour.
5: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
4: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
5: Amsterdam Music Festival.
4: Θες από κοντά
5: David Guetta,
4: The Monolith Show,
5: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr.
4: Και 500 ευρώ
5: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ολοχληδή η υποδοχή του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping στις ΗΠΑ από τον Τραμπ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Κινέζου ηγέτη για πάνω από μία δεκαετία. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα μιλήσει σήμερα τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως και 4 ενίκια θα λάβουν περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τα σπίτια τους. Οι πρώτες πληρωμές ξεκινούν αύριο. Ψυχιατρικά περιστατικά φέρεται πως ήταν ο 49χρονος που κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύντροφό του στην οίκια και οι δύο έχουν ιστορικό εγκλισμού σε κλινικές. Άπιαστος ο Harry Styles στο πασίγνωστο τραγούδι του As It Was είναι το δεύτερο που μπαίνει στο Περιζή, το κλαμπ των τραγουδιών, με ένα δισεκατομμύριο θεάσεις στο YouTube. Το πρώτο τραγούδι ήταν το Sign of the Times. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
3: Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Athens, DJ.

0: Πάρα πολύ. Ντάει, ντάει. Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ, για έλατε. Εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό, ξαφνικά να χαλάσει η συσκευή σου τηλεφωνική. Υπάρχει υπηρεσία της Vodafone, Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Μάλιστα, έχεις και 12 μήνες εγγύηση μετά, όταν το παραλάβεις, για να έχεις πλήρη υποστήριξη. Με επισκευή ακόμα μέσα σε μία ώρα. Και γενικά δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Πώς να μάθεις περισσότερα, πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπαίνοντας στο Vodafone.gr. Okay. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα στη Vodafone, η Vodafone Tech Heroes. Παρακαλώ, Αττική Οδός.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά τον κόμβο περιφερειακή σε Γάλεο έως Κηφισία, συγγνώμη, άνω των 45 λεπτών.
0: Έχει γίνει κάτι?
1: Όχι, όχι, είναι καθαρά κίνηση. Δεν έχει
0: γίνει. Αυτό το 45 λεπτό πρώτη φορά το ακούω, πραγματικά.
1: Ναι, είναι μεγάλος ο χρόνος. Είναι μετά την περιφερειακή Γάλεο έως Κηφισία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας και στη δυτική περιφερειακή Μητού 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανά τμήματα. Η παραλιακή προς Πειραιάς, Άλυμο και Νέο Φάληρο. Επίσης, η Σχιστού κυλοφορός Αθηνών στο Σκαραμαγκά και τέλος η Άνδος Συγκρού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, εμείς χθες υποχωρήσαμε μείον 0,76 έχασε ο γενικός δείκτης σε μια συνεδρίαση.
0: Μην πέσετε κάτω από το 2,600. Θα έρθω εκεί και θα σας χτυπήσω με το σφυρί στο κεφάλι όλους.
3: Δεν ξέρω, Τσάκη. Να σου πω ότι πριν από μερικές μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια του χρηματιστηρίου. Και ήταν διάφοροι, όπως καταλαβαίνεις, παράγοντες, σχετικοί και μη.
0: Ναι.
3: Ήταν και ο προηγούμενος πρόεδρος του χρηματιστηρίου, ο οποίος έστειλε τα χαιρετισμάτα στην εκπομπή κλπ.
0: Σοβαρή λογική.
3: Και στον παρουσιαστή, φυσικά.
0: Πού ρε? Ενώπιον κόσμου?
3: Όχι ενώπιον, φιλικά, φιλικά. Το μεταφέρω ζωντανά στον αέρα γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί.
0: Οκ. Την καλημέρα μας τον πρώην.
3: Λοιπόν, μείον 0,76 χάσαμε χθες, 2.651,07 μονάδες, στα 328 εκατομμύρια ο τζίρος. Μείον 0,68, μείον 0,75 και 1,13 χαμηλότερα η Wall Street χθες. Μείον 0,66 η Γερμανία, τα ασιατικά με μεικτά πρόσημα, συν 1,35 και μείον 1,57. 1,14 ευρώ δολάριο στα 97 το πετρέλαιο, 4.325 δολάρια ο χρυσός.
4: Μιχάλη, θα πάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Ο φίλος μου Αντώνης έβαλε.
0: Ναι, απλώς εντάξει, με πήρε, μου είπε καλημέρα και τα λοιπά. Επίσης μου είπε ότι τα λεφτά τα βρήκε, είναι έτοιμο να σας στείλει για να πάτε Βραζιλία να αλλάξεις φίλο.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Όταν λες θα αλλάξεις φίλο, θα πάψεις να είναι φίλος ο Αντώνης και θα βρεις άλλο φίλο?
6: Όχι, θα αλλάξω φίλο, θα αλλάξω φίλο τελείως.

0: Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης στα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ, ξεχνάω τα όνοματά σας. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Καθόλου πλανήτη!
2: Τη Showbiz και σου παρουσιάζω, Μιχάλη μου, τη Βάνα Μπάρμπα, η οποία δηλώνει στα 22 μου, λέει, πήγαινα να κάνω αισθητική επέμβαση. Κάνε με λάθη μέσα στην αγωνία τη ομορφιά. Δήλωσε η ίδια. Η Κατερίνα Καινούριου, ο άντρα μου θέλει από τώρα και άλλο παιδί. Ο Μαυρίκιο Μαυρικίου. Άκου να σου πω, μα τι έχει δηλώσει δηλαδή. Έκανε μια επέμβαση και έγραψαν ότι έκανε εγχείρηση αλλαγή φύλου. Δεν ισχύει. Ενώ είναι.
0: Δεν ισχύει ακόμα.
2: Η Ντονατέλα Βερσάτσε. Ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διαγωνισμό της Eurovision του τραγουδιού Sing for Greece. Έχουμε μεγάλη αγωνία, Μιχάλη μου. Ποιος θα πάει φέτος?
0: Θες να φτιάξω κάτι για να τα σπάσω?
2: Για φτιάξε κάτι. Για φτιάξε κάτι. Για φίξ.
0: Λοιπόν,
2: σε είδα και λαχτάρισα η κυρία αυτή.
0: Η οποία είναι από.
2: Η Λαρισαία.
0: Τη Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα, σε είδα και τη Λάρισα. Άντε από εκεί.
2: Η καλονή, Μιχάλη μου. Δεν τα παρατάει εύκολα. Τη θέλει αρσενικό με χιούμορ και αυτό.
0: Δεν το παρατάς αν δεν ολοκληρωθεί.
2: Ναι. Έχεις εσύ και χιούμορ και αυτογνωσία. Είσαι άντρα. Πάμε στα άλλα νέα. Τι γίνεται εδώ?
0: Όλο το κολονάκι είναι εδώ. Εντάξει. Τι λέει
2: η Γκίλ Φόιλ έπαθε μυραράκι.
0: Τι εννοεί?
2: Δημοπρασία, λέει, από την πρεσβεία, λέει, τον είπα, λέει, στην Αθήνα. Επίπλον, λέει, και κάνει δημοπρασία.
3: Μπράβο. Πολλά ταλέντα έχει Γκίλ Φόιλ.
0: Μα είναι δυνατόν να μου λέτε ότι πουλάει τα μυραρά και τα χαλιά?
3: Όχι.
0: Και φωνάζει και του λέει, έλα, αλή. Έλα, ρε.

0: Τι ωραία. Ήρθε η ώρα να κερδίσετε το Μιχάλη, παιδιά. Ελάτε, παρακαλώ. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας που έρχεται, κερδίστε το Μιχάλη. Θα βάλω ένα τραγούδι και θα επιστρέψω σε εσάς. Όπως πάντα, έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις που απαντάτε και οι δύο, εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Οκ, οκ. Τι κερδίζετε? Ο μόνο massage and spa. Είναι ένα δώρο αξίας 100 ευρώ. Χαλαρωτικά μασάζ, θεραπευτικά, λεμφικά, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, τα πάντα. Οκ, μόνο massage and spa. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 210-6146-997. Έχεις κάτι να πεις, θες να πεις κάτι ή να βάλω τραγούδι?
1: Θες να σου πω κάτι?
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, Μιχάλη, ότι έρχεται η πρώτη σχολή στην Ελλάδα, ναι, για νεκροθάφτες. Ναι.
0: Τέλεια, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η σχολή και αυτή θα δημιουργηθεί σε ένα δημόσιο ΙΕΚ.
0: Ναι. Δηλαδή που θα μάθουν να θάβουν κόσμο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει κάποιες προοπτικές όλο αυτό και κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα, αν μπει στα social, όλοι θάβουν. Εύκολο είναι.
1: Έλα, βρε Μιχάλη. Μην γελάσεις. Λοιπόν, τα μαθήματα που διδάσκονται στη σχολή αυτή πρέπει να είναι ανατομία, δίκαιο ταφής, γενική ψυχολογία, βιολογία.
0: Πάλι ψυχολογία, έχει πεθάνει, ρε, τι ψυχολογία.
1: Πρέπει να το ψυχολογήσεις τον νεκρό, Μιχάλη μου.
0: Θα πάμε να του κάνουμε αλλαγή αίματος?
1: Όχι, πρέπει να το ψυχολογήσεις. Ήταν ικανοποιημένος από τη ζωή του, δεν ήταν?
0: Και τι τον νοιάζει, αφού πέθανε, χέστηκε.
1: Δεν, πώς θα τον βάλεις?
0: Και να σου πω κάτι, ο ίδιος δεν το κατάλαβε ότι πέθανε. Όλοι οι υπόλοιποι το κατάλαβαν.
1: Ο ίδιος
0: δεν το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, επίσης, βιολογία, όπως είπα, ιστορία κηδείας. Πρέπει να ξέρεις πώς κηδεύονται οι άνθρωποι.
0: Πώς κηδεύονται?
1: Έχει ιστορία κηδεία. Παλιά ήταν έτσι, τώρα έχει γίνει αλλιώς.
0: Το ίδιο είναι τα πάντα.
1: Όχι, δεν είναι τα ίδια. Λοιπόν, συμβουλευτική.
0: Ένα-δύο φτιάρια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γκαπαγκούπα.
2: Ανάλογα διαλύσεις. Ανάσκερα, μπρούμητα.
0: Όχι, ρε, ανάσκερα. Μπρούμητα, αγόρι μου, θα βγεις στην άλλη άκρη της γης.
1: Πάρε που το τσακίσατε το θέμα, δεν με αφήνετε να πω. Συμβουλευτική δύναμη, κοινωνιολογία κηδείας. Ορίστε, λογιστικά.
0: Δεν είναι, τι κοινωνική είναι, τι κοινωνική, δηλαδή με συγχωρείς. Θάβει τον άνθρωπο, και τι, ο ένας από τους νεκροθάπτες σκρολάρει και κοιτάει το κινητό του, έλα.
1: Βέβαια, λογιστικά, σκηνοθεσία και πρακτικές λειτουργίες γενικότερα.
0: Αυτά είναι τα λογιστικά και όλα αυτά είναι στα γραφεία κηδείων.
1: Δεν πρέπει να έχει μια άποψη.
0: Τι άποψη?
1: Να ξέρει ο άνθρωπος.
0: Θα κάνει μια έκπτωση.
1: Όταν πας μια κηδεία πρέπει να καταλαβαίνεις.
0: Θα ένα όρθιο. Πιο φθηνά. Λιγότερος χώρος. Έλα εδώ, αυτά είναι μαξαϊδίες.

0: 9:23, καλημέρα. Και τώρα κερδίστε το Μιχάλη. Πού είναι η Κατερίνα? Κατερίνα,
1: εδώ είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Πού βρίσκεσαι τέτοια ώρα?
1: Πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Οκ. Για να δω πού είναι ο Νίκος. Νίκο,
2: καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Πάρα πολύ ωραία Νίκο, καλώς ήλθες. Νίκο, από εδώ η Κατερίνα, ο Νίκος. Πάμε λοιπόν να κερδίσετε και δύο ταυτόχρονα. Ο καθένας θα κερδίσει, αν τα καταφέρετε, από ένα μασάζ αξίας 100 ευρώ από το Mon Massage and Spa. Λοιπόν, Κατερίνα, πώς ήταν η Νάνη με τη Χιονάτη?
1: 7.
0: Σωστό. Νίκο, ποια ήταν η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»?
3: Βέβαια.
0: Κατερίνα, πρόσεξε. Αν αφαιρέσεις το 45 από το 110, τι μένει? Χριστέ. Το ψάχνουν, ψάχνω και εσύ, Νίκο.
2: Θα το πω.
4: Το ξέρει ο Νίκο.
0: Πες το.
2: 65.
0: Σωστός. Εντάξει.
1: Μαθηματικός.
0: Κατερίνα, ξεκουράσου. Δεν μου λες, Κατερίνα, ποιοι είναι οι μήνες του φθινοπόρου?
1: Σεπτέμβριος, Οκτώβριο,
0: Νοέμβριο. Σωστά.
4: Μπράβο, πολύ καλή.
0: Νικόλα, ποιο είναι το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
2: Γιώργος.
0: Εσύ. Κολοκοτρώνη, μωρέ. Η Κατερίνα το ξέρει?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Πες το.
1: Θεόδωρος.
2: Θεόδωρος.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνη.
2: Θεόδωρος, το είπα μετά.
0: Ρε εσύ, Νίκο. Anyway, ευτυχώς που ήταν η Κατερίνα και τόσο σε. Έχετε κερδίσει και δύο Mon Massage and Spa. Oh, you...

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχεις να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με, τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι του. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας 89,6 Radio DJ.
5: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
12: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
13: Μέρα ακούς πολλά.
14: Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
18: Πάμε.
17: Τετράδια.
18: Ναι.
17: Παγούρι.
18: Ναι.
17: Gaming, gadgets.
18: Πώς.
17: Popcorn, σινεμά.
18: Τι.
17: Και παγωτό.
18: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
19: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: New Religion 9:37. Καλημέρα. Να σας πω ότι αύριο, τέτοια ώρα, 9:04, έχουμε τη μάχη των φίλων. Αν θέλεις να παίξεις και να κερδίσεις πιθανόν 100 ευρώ, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Να μου γράψεις μόνο το μικρό σου όνομα, τίποτα άλλο. Και αύριο θα σου τηλεφωνήσουμε γύρω σε 9:04. Οκ. Οκ. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, η οποία βεβαίως είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο επίσης μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη φέτος. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τα ζώδια.
1: Κριός. Μην παρασύρεστε σε σπατάλες, καθώς η ρευστότητά σας μπορεί να μειωθεί τις επόμενες μέρες. 7. Ταύρος. Η ερωτική σας ζωή υπόσχεται κάποιες ευκαιρίες τώρα. 10. Δίδυμη. Σήμερα θα πρέπει να βρείτε την ευκαιρία για να χαλαρώσετε λιγάκι από τις πιέσεις των επαγγελματικών σας υποχρεώσεων. 7. Καρκίνος. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στη δουλειά σας, καθώς η σημερινή μέρα μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα σημαντική. 8. Λέων. Διαχειριστείτε με θάρρος ένα οικονομικό σας θέμα που μπορεί να σας προσφέρει πολλά. 8. Παρθένος. Οι δυνατότητές σας μπορεί να γίνουν εύκολα διακριτές από κάποιες ομάδες ανθρώπων που πιστεύουν τώρα σε εσάς. 9. Ζυγός. Είναι καιρός να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές για να αυξήσετε το εισόδημά σας. 8. Σκορπιός. Αναζητήστε τον έρωτα που μπορεί όμως να σας χτυπήσει ξαφνικά την πόρτα. 10. Τοξότης. Εκμεταλλευτείτε την καλή σας ακτινοβολία και κάντε βήματα προόδου στη δουλειά σας. 9. Εγώκερος. Κάποιες ξαφνικές προτάσεις μπορεί να αλλάξουν θετικά το κλίμα στη ζωή σας. 10. Υδροχός. Προσοχή, γιατί δεν βλέπουν όλοι με καλό μάτι τις επιτυχίες σας. 8. Και τέλος οι ιχθύες, φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση των υποχρεώσεών σας. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε θα έρθω.
1: Ναι.
0: Οκ, κρατάγαμε στιγμιότητα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Α, ναι.
2: Καλημέρα φυσικά και στην Ελένη.
0: Πες μου κάτι στη Λάρισα, πήρα.
2: Στη Λάρισα
0: πήρε. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, καλημέρα λέει. Είστε όλοι καλά και να μας διασκεδάσετε πάντα το πρωί. Η γυναίκα μου η διαλεχτή, χρόνια πολλά, γιατί έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Να της ευχηθώ να είναι πάντα καλά και χαρούμενη. Συγγνώμη λέει που έπεσε σήμερα το πρωί ο καφές που της ετοίμασα. Σου είχε το καφέ πάνω?
2: Όχι, όχι, μόνος του έπεσε. Εγώ απλά τα μάζεψα. Απλά είναι το κακό ότι επειδή δεν γκρινιάζω πολύ εύκολα, νιώθει άσχημα.
0: Αυτό είναι έξυπνο που κάνεις και μπράβο. Και ότι την αγαπάω πολύ, φιλιά και τα λοιπά. Καλημέρα, Θοδωρής από Λάρισα. Χρόνια πολλά, τζάλινγκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσει το όμορφα. Bye bye.
3: Καλέ, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Ο Χρήστος.
0: Τι γίνεται, Χρήστο, τι κάνεις, πού είσαι τέτοια ώρα?
4: Όλα καλά, είμαι στη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Και πας προς τα πού?
4: Προς το Χαϊδάρι.
0: Α, μάλιστα. Τι, εκεί είναι, επιστρέψεις μετά από κλάμπινγκ, πας σπίτι ή πας στη δουλειά?
4: Θα ήθελα να επιστρέφω, αλλά πάω για δουλειά.
0: Μάστα, είμαστε κάτι. Με ποιον θα ήθελε να είσαι τώρα, ρε παιδί μου, αντί να πας στη δουλειά? Με ποιον θα θέλεις να είσαι μαζί για
4: ένα
0: καφέ?
4: Φιλαράκι.
0: Ένα φιλάρι. Ποιο, πες με το όνομα του, ρε παιδί μου.
4: Για καφέ.
0: Για καφέ.
4: Ονόντα. Ονόντα για καφέ.
0: Ποιο, και τι δουλειά κάνει ο Νόντας να μου?
4: Ο Νόντας δουλεύει σε μια ναυτιλιακή.
0: Wow. Εσύ τι δουλειά κάνεις, αν θέλεις μου λες τι δουλειά κάνεις εσύ, με τι ασχολείς, είναι δικιά σου?
1: Λογιστής.
0: Είναι καταστροφική αυτή η ομάδα των λογιστών.
4: Θα τα ρίξουμε τα καράβια, θα τα πουλιάξουμε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Δεν μου λες κάτι, παντρεμένος ή όχι?
4: Παντρεμένος με τρία παιδιά.
1: Τρία.
0: Λογιστής, παντρεμένος με τρία παιδιά. Εντάξει, έχεις τελειώσει, δεν θες κάτι άλλο, φύγε τώρα πια. Τέλος. Τι, για πες μου την ομάδα, αγόρια, κορίτσια.
4: Δύο αγόρια και το τρίτο κοριτσάκι.
0: Ευτυχώς, σώθηκε στο 89.
4: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ποιο Τόκιο, ποιο Λος Άντζελες. Ποια είναι η γειτονιά της Αθήνας που μπήκε στη λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές του κόσμου? Η Μην μπερδεύεστε, γιατί βγήκε και μια άλλη γειτονιά. Εδώ είναι άλλο. Παραδοσιακές ταβέρνες, νέα εστιατόρια, τέχνη, μπαρ και ανεξάρτητες επιχειρήσεις συνθέτουν το νέο πρόσωπο μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας, το Κουκάκι.
5: Το Κουκάκι!
0: Εκεί που μένεις, ρε. Το Κουκάκι δεν είναι πλέον απλώς μία από τις γειτονιές της Αθήνας, καθώς σύμφωνα λέμε διεθνές περιοδικό, είναι πλέον και μία από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη διεθνή λίστα για το 2026.
5: Ωραία, μπράβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, όπως σημειώνει το περιοδικό, το Κουκάκι, περιοδικό, πιο περιοδικό είναι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας ανάμεσα στην Ακρόπολη και την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ας το διάλογο την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
5: Συγγνώμη, δεν είναι.
0: Αφού είναι όλο μπάζα είναι, δηλαδή.
5: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι λίγο πιο κάτω.
0: Υπάρχει Αθηναϊκή Ριβιέρα, εμείς τη λέμε, δεν υπάρχει. Άσε να γίνει πρώτα.
5: Αυτή είναι, Μιχάλη.
0: Ξέρω εγώ. Εντάξει, το Κουκάκι αν έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι γιατί ακούγονται αυτοί που κάνουν σεξ τριγύρω, τα μπαλκόνια.
5: Είναι δίπλα.
0: Ναι, ακούγονται οι φωνές και τέτοια.
5: Είμαστε δίπλα στις πολιτικές.
0: Καμιά φορά βγαίνει κάποιος και πετάει κάτι στις κάτι καρέκλες αστυνομικούς.
5: Ναι,
0: τα γνούστα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τι λες?
5: Το
0: θυμήθηκα. Όχι. Μια χαρά. Πόσο πάει το τραγωνικό, ρε.
5: Άστα τώρα, βάλε τραγούδι.
0: Είδες τίποτα, ναι, να ανοίγεις ένα μικρόφωνο, λες κάτι, σηκώνει τα τηλέφωνα και θα βρεθούν άνθρωποι στο Άμστερνταμ, στο Βόνε. Αυτά δεν μπορούσαμε πριν τα Google και όλα αυτά. Τι κάναμε πριν το Google?
1: Τι κάναμε?
0: Παίρναμε ένα τηλέφωνο έναν άνθρωπο μόνο και μόνο για να το ρωτήσουμε κάτι. Αν θέλαμε κάτι, παίρναμε ένα τηλέφωνο. Δεν χτυπάγαμε μηνύματα και τέτοια.
1: Όχι.
0: Σταματούσαμε άγνωστο στον δρόμο και λέγαμε για πατησίων καλά πάω από εδώ.
1: Ναι,
0: ψάχναμε μια λέξη σε κανονικό λεξικό. Ανοίγαμε με σελίδες. Θυμάμαι ότι παίρναμε το 11888 για να βρούμε το τηλέφωνο κάποιου.
5: Σωστό.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, πηγαίναμε κάπου, ρε παιδί μου, ξεκινούσαμε το ταξίδι μας, εν πάση περιπτώσει, με οδηγίες του τύπου στο περίπτερο, εκεί θα κάνεις δεξιά, απέναντι έχει ένα κομμωτήριο, δίπλα ένα φούρνο, εκεί είναι.
1: Ναι, το GPS, το. Ναι.
0: Θέλαμε, ρε παιδί μου, να φάμε ένα σουβλάκι, να φάμε μια πίτσα. Είχαμε ένα χάρτινο φυλάδι που μας το είχαν πετάξει κάτω από την πόρτα.
5: Ναι.
0: Κοιτάγαμε ένα, λέμε αυτό θα πάρω.
5: Ναι.
0: Κάναμε εργασία για το σχολείο από εγκυκλοπαίδεια και εγώ τι έγραφε αυτό ήταν.
5: Αυτό.
0: Αυτό πάντα έχει. Χαλούσε κάτι και αντί για να μπει στο tutorial στο YouTube, παίρναμε τηλέφωνο το θείο που πιάνουν τα χέρια του. Μπάρμπα, αυτό συνέχεται. Ψάχναμε δουλειά κυκλώνοντας αγγελίες στις εφημερίδες.
5: Σωστό.
0: Τι είναι τότε, καλύτερα ή τώρα?
5: Μιχάλη μου, αναπολούμε την καλύτερη. Ναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω μία έρευνα, έχω να σου πω, από το Πανεπιστήμιο του Yale, από την καθηγήτρια δερματολογίας Μόνα Γκοχάρα. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για να παραμείνετε κομάντο. Κομάντο εννοείς τα ερωτικά σας.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Να έχετε στάση, στήση, κάπως λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Σε χάσει αυτό.
1: Καταρχήν, λέει, το βράδυ, εννοείται, το ξέρετε όλοι, πρέπει να κοιμηθείτε γυμνοί.
0: Ναι.
1: Γιατί, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να το κάνετε.
0: Okay.
1: Να αποφύγετε να δοκιμάζετε ρούχα στα δοκιμαστήρια. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλά μικρόβια.
0: Και πώς θα ψωνίσω?
1: Δεν ξέρω, με το μάτι.
0: Πάω σπίτι και μετά να πηγαίνω, έρχομαι, δεν μου κάνει αυτό, δεν μου κάνει τ' άλλο.
1: Ναι, με το μάτι θα βάζεις εδώ.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, και επίσης, Μιχάλη, όταν λέει γυμνάζεστε, λέει υδρώνετε. Οπότε, λέει, τι να κάνετε?
0: Να κάνουμε μπάνιο μετά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί εκείνη τη στιγμή που γυμνάζεστε μπορεί να έχετε μικρόβια, τέλος πάντων, να δημιουργηθούν. Θα πασπαλίσετε, λέει, με μια μικρή ποσότητα παιδικής πούδρας το πρωί και μετά, λέει, θα πηγαίνετε γυμναστήριο.
5: Είναι θεόμουρλη αυτή, μην την ακούς.
1: Γιατί?
5: Μιχάλη μου,
1: γιατί ολοκληρή έρευνα.
0: Λέει, είναι από το Yale. Είναι απέναντι από το Yale, έχει ένα σπίτι, αυτή ακριβώς. Δεν είμαι στο Yale.
1: Έλα,
0: είναι στο Yale. Άμα είσαι πλούσιος, τι κάνεις για να μην βαριέσαι?
1: Τι κάνεις?
0: Δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να ξέρετε.
1: Α, δεν ξέρουμε.
0: Ταξίδια, βεβαίως. Πλούσιοι κάνουν δωρεάν διακοπές. Ανταλλάσσοντας σπίτια. Πως η ιδέα της ανταλλαγής ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50, λέει, από μια ομάδα Ευρωπαίων εκπαιδευτικών που αναζητούσαν έναν οικονομικό τρόπο να ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των μακρών σχολικών διακοπών που υπήρχαν τότε. Πλέον το φαινόμενο έχει εξελιχθεί και προσεγγίζει ενδιαφερόμενους υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, στο Home Exchange, το οποίο διαθέτει 550.000 πολυτελείς κατοικίες σε 155 διαφορετικές χώρες, έχει εξελίξει την προσφορά ικανοποιώντας μέλη πλουσίων οικογενειών. Τι γίνεται? Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες αποκτούν πρόσβαση σε βίλες και αγροκτήματα, ακόμα και κάστρα άλλων μελών του Home Exchange.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να ενταχθεί κάποιος στο κλαμπ, το ακίνητο του πρέπει να έχει μέση αξία 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ψηλό πράγματα.
0: Ναι. Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε ελκυστική τοποθεσία κοντά ή πάνω στην παραλία, κοντά σε χιονοδρομικές πίστες ή με εξοπλισμό και επίπλωση υψηλού επίπεδου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ τώρα που μένεις στο Κουκάκι, ανταλλάξεις με γαλάτσι.
5: Με γαλάτσι. Ναι, σίγουρα.
0: Εκεί.
5: Μέχρι εκεί.
0: Για προχώρα.
6: τι λέει, η Γκίλφοϊλ έπαθε μυραράκι.
0: Τι εννοεί?
6: Δημοπρασία λέει από την πρεσβεία, λέει, τον είπα, λέει, στην Αθήνα. Επίπλωνε και αντι... Α, κάνει δημοπρασία.
1: Μπράβο. Πολλά ταλέντα έχει η Γκίλφοϊλ.
0: Μα είναι δυνατόν να μου λέτε ότι πουλάει τα της μυραράκι τα χαλιά?
1: Όχι.
0: Και φωνάζει και του λέει, έλα αλή. Έλα ρε.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, Μιχάλη, ότι έρχεται η πρώτη σχολή στην Ελλάδα, ναι, για νεκροθάφτες.
0: Τέλεια, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η σχολή και αυτή θα δημιουργηθεί σε ένα δημόσιο ΙΕΚ.
0: Ναι. Δηλαδή που θα μάθουν να θάβουν κόσμο.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει κάποιες προοπτικές όλο αυτό και κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, πρέπει... αν μπει στα social όλοι θάβουνε. Εύκολο είναι.
1: Έλα, βρε Μιχάλη. Μην γελάσεις. Λοιπόν, τα μαθήματα που διδάσκονται στη σχολή αυτή πρέπει να είναι ανατομία, δίκαιο ταφής, γενική ψυχολογία, βιολογία.
0: Πάλι ψυχολογία, έχει πεθάνει ρε, τι ψυχολογία.
1: Πρέπει να το ψυχολογήσεις τον νεκρό, Μιχάλη μου.
0: Θα πάμε να του κάνουμε αλλαγή αίματος.
1: Όχι, πρέπει να το ψυχολογήσεις. Ήταν ικανοποιημένος από τη ζωή του, δεν ήταν να
0: δει. Και τι τον νοιάζει, αφού πέθανε, χέστηκε.
1: Δεν ρε, πώς θα τον βάλεις.
0: Και να σου πούμε κάτι, ο ίδιος δεν το κατάλαβε ότι πέθανε. Όλοι οι υπόλοιποι το καταλάβανε.
1: Ο ίδιος
0: δεν το καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, επίσης, βιολογία, όπως είπα, ιστορία κηδείας. Πρέπει να ξέρεις πώς κηδεύονται οι άνθρωποι.
0: Πώς κηδεύονται.
1: Έχει ιστορία κηδεία. Παλιά ήταν έτσι, τώρα έχει γίνει αλλιώς.
0: Το ίδιο είναι τα πάντα.
1: Όχι, δεν είναι τα ίδια. Λοιπόν, συμβουλευτική.
0: Ένα-δύο φτιάρια.
7: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Γκαμπαγκούπα.
7: Ανάλογα διαλύσεις. Ανάσκελα, μπρούμητα.
0: Όχι, ρε, ανάσκελα. Μπρούμητα, αγόρι μου, θα βγεις στην άλλη άκρη της γης.
1: Λογιστικά, σκηνοθεσία και πρακτικές λειτουργίες γενικότερα.
0: Αυτά είναι τα λογιστικά και όλα αυτά είναι στα γραφεία κηδείων.
1: Δεν πρέπει να έχει μια άποψη.
0: Τι
1: να
0: άποψη?
1: Ξέρει ο άνθρωπος.
0: Θα κάνει μια έξωση.
1: Όταν πας μια κηδεία πρέπει να καταλαβαίνεις.
0: Πάω στον όρθιο. Πιο φθηνά. Λιγότερος χώρος. Έλα εδώ. Αυτά είναι τα ιδέες.
6: Το όνομά μου είναι Κακός Λαγός.
0: Κακός Λαγός. Μάλιστα. Okay.
7: Μάλιστα.
0: Και...
6: εντάξει, είμαι πολύ διάσημο σε αυτή την περίοδο.
0: Θα τραγουδήσω.
6: Σε όλη την φίλη, θα τραγουδήσω.
0: Για πάμε,
6: λοιπόν, μπαίνω εγώ στην αρχή, Μιχάλη μου, ξέρω, και εσύ μετά. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις με γοητεία και χαρά, πρέπει να ζήσεις ένα καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Αεροζόλ! Αν θέλεις να διασκεδάσεις τη Νέα Υόρκη, πάρε αυτό που θα σου πω. Πρέπει να πάρεις αεροζό.
0: Δεν έχει χτυπήσει ούτε μία γραμμή. Συνέχισε.
6: Μην ξεχάσεις να πάρεις αεροζό.
0: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Ποιος?
8: Βασίλης.
0: Ποιο είναι ρε Βασίλη το τραγούδι?
8: Έλεγα δεν θα πάρω γιατί δεν θα προλάβω.
0: Ναι.
8: Αλλά είναι το Νουεβαγιόλ.
0: Bad Bunny, Νέβα Γιόλ. Εντάξει, αεροζόλ. Και τώρα, κερδίστε το Μιχάλη. Κατερίνα, πώς ήταν η Νάνη με τη Χιονάτη?
9: 7.
0: Σωστό. Νίκο, ποια ήταν η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»?
9: Η Βουγιουκλάκη.
0: Βέβαια. Κατερίνα, πρόσεξε. Αν αφαιρέσεις το 45 από το 110, τι μένει? Ψάχτω και εσύ, Νίκο.
9: Θα το πω.
0: Πες το.
9: 65.
0: Σωστός.
9: Μαθηματικός.
0: Κατερίνα, ξεκουράσου. Νικόλαε, ποιο είναι το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
9: Γιώργος.
0: Κολοκοτρώνη, μωρέ. Η Κατερίνα το ξέρει?
9: Ναι, το ξέρω.
0: Πες το.
9: Θεόδωρος.
7: Θόδωρος. Γιώργος Κολοκοτρώνη.
9: Θόδωρος, το είπα μετά.
0: Ρε συ, Νίκο. Ευτυχώς που ήταν η Κατερίνα και τόσο σε.
10: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
6: Και τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, η εκπομπή που ρίχνει τις τιμές. Διαγωνισμοί 1-1 δώρο. Τσαουσόπουλος υγράλατος σε τιμή τσάμπα. Κάθε μέρα στις 7 το νούμερο 1 Breakfast FM αξίζει.
11: That was wonderful.
12: Bravo.
11: Well, it was pretty good.
12: Well, it wasn't bad.
11: Well, there were parts of it that weren't very good.
12: It could have been a lot better.
11: I didn't really like it.
12: It was pretty terrible.
11: It was bad.
12: It was awful.
11: I'm dead.
12: Get away.
11: Hey, boo!
13: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φόγκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φόγκ.
8: 89,6
6: Radio DJ.
9: Αγαπή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
7: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
9: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
7: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
9: Ε, τι, ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
7: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι.

0: τηλέφωνο 265 130 45 14. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265 100 34 64.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265 160 861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
6: Ώρα να προβάρουμε και λεμπίες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τη Νέα Υόρκη την έναρξη γεωτρήσεων φυσικού αερίου την άνοιξη του 2027. Επιβεβαιώνονται οι φήμες για άθλιες συνθήκες στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Lincoln που βρίσκεται επί μήνες στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε 8 απόπειρες αυτοκτονίας μελών του πληρώματος. Γράφει ιστορία η Beyoncé. Το μεγάλο της σουξέ, Crazy in Love, μπήκε στο κλαμπ των τραγουδιών με 1 δισεκατομμύριο θεάσεις στο YouTube. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Δροσερό πρωινό 5η 24 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μας αρέσει πολύ όμως. Είστε καλά, ελπίζω όλα να πηγαίνουν καλά αυτή την εβδομάδα για εσάς. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό γιορτάζουν σήμερα. Παραλίγο να με βαφτίσουν Μυρτό, αλλά τελικά κέρδισε το Παναγιώτα. Λοιπόν, χρόνια πολλά έχει η Νέα Βαρντάλος, κλείνει 64. Τι χαμός είχε γίνει όταν είχε βγει η ταινία My Greek Fat Big Wedding. Είχα γελάσει πάρα πολύ. Το ότι δεν βρέχει σήμερα βοηθάει στην εικόνα στους δρόμους της πόλης από την άλλη μεριά. Ο Κηφισός βέβαια δεν μας απογοητεύει ποτέ. Από Αθηνών έως Αχαρνών είναι πυγμένος, η κάθοδος είναι κάπως καλύτερη.

Στα κόκκινα η Αττική οδός από Ζεφύρη μέχρι γέφυρα Μεταμόρφωσης, η Κηφισία σε Χαλάνδρη, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, πυγμένος και ο Πειραιάς, η Ομηρούδου Σκυλίτσης συγκεκριμένα προς το λιμάνι. Κατά τα άλλα καλά, μένετε μαζί μου, έχουμε το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο, έχουμε διαγωνισμούς και φυσικά μόνο επιτυχίες. Έρχονται Damien Pala, Accent Zeina, πρώτα Michelle Delouse, γιατί έχουμε και σεξ διάθεση σήμερα. Είναι το Sexy Love στο 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Ελάτε να τα πούμε κιόλας μέσω Viber πάντα τα μηνύματά σας στο 6931 952 952.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

Κάθε φορά που ακούτε David Guetta, ξέρετε τι συμβαίνει. Εντάξει, σχεδόν κάθε φορά. Στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας φεστιβάλ. Μόλις σας δώσουμε εμείς το σύνθημα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση που θα σας στείλει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα εξοδοβλερωμένα για δύο άτομα έρχεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Θα δείτε David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Arf Arbat και πολλούς άλλους. Oh yes.

0: Είναι η Lola Young με το Messi, 10.30 ακριβώς, στον 95,2 Athens DJ. Εντάξει, και 28 και 21 δευτερόλεπτα. Ακριβής, λέει το ρολόι μου. Σε λίγο σας έχω και προσκλήσεις για θέατρο. Και θα δούμε και τι βγαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, όπως κάθε Πέμπτη. Προς το παρόν θέλω να σας πω ότι για τις αγορές τελευταίας στιγμής, αν ξεχάσατε κάτι, αν πήγεστε ρε παιδί μου, είστε στο σπίτι, έχετε καλέσει φίλους και θέλετε τώρα κάτι να παραγγείλετε, αναψυκτικά, δεν ξέρω, snacks. Το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σας ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα είναι εκεί, μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, και φυσικά βρίσκεις και προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Σκεφτόμαι να μην βγω δευτεριά, καλό, γιατί να μην βγω, τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω. Τι γίνεται Λευτέρη?
3: Καλά.
2: Να σου θυμίσω δευτεριάτικα ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι αμάν, εγώ στόπα. Εντάξει. Και μάλιστα έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει να καλέσετε το σύζυγό μου το Λευτέρη που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι Λευτέρη?
3: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
2: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
3: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
2: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
3: Έχουμε πάει Ολλανδία.
2: Μπράβο.
3: Έχουμε πάει Γαλλία. Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
2: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε η Μαρία.
3: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
2: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
3: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
1: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1 συν 1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
15: Ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
18: 89,6 Radio DJ.
19: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
20: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
19: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
20: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
19: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
20: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
19: Ανορεξίες έχεις πάλι.
20: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
21: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
22: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
23: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
24: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
23: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
24: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο?
23: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
22: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
25: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
26: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
27: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

Flames και Bad Dreams στο 95,2 Athens DJ. Νάγια Αποστόλου εδώ πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 12. Ξεκινάνε και οι νύχτες πρεμιέρας. Λάντζο Μαλκοβιτς και κινηματογραφικές εκπλήξεις διαβάζω. Με το φεστιβάλ να ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου. Κάποτε ήμουν πολύ μεγάλη φαν. Πήγαινα σε πάρα πολλές ταινίες. Τώρα πια δεν προλαβαίνω δυστυχώς. Αυτό που θα δούμε όμως σίγουρα αυτή την εβδομάδα είναι το Στην Καρδιά του Κτίνους με Brad Pitt που σου λέει είναι η πιο συγκινητική ταινία της χρονιάς. Εντάξει, παίζει και ένα σκυλάκι μαζί του. Οπότε λιώνω. Πάμε θέατρο γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις για ακόμα μια καταπληκτική θεατρική παράσταση. Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη στο Κατράκιο Θέατρο. Πάνω από 15.000 θεατές κατέκλυσαν τις κερκίδες του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου φυσικά και εγκάλιασαν με ενθουσιασμό αυτή την παράσταση. Εσείς μπορείτε να την παρακολουθήσετε με πρωταγωνιστές τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, τον Θανάση Αλευρά, την Έμιλη Κολιανδρή, τον Γιάννη Κότσιφα, τον Πάνο Παπαδόπουλο, τη Ζέτα Μακρυπούλια και άλλους. More.com για την προπόληση των εισιτηρίων σας. Για τις προσκλήσεις τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας και θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα για το Σάββατο στις 9. Yeah.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της
4: 89,6 Radio DJ.
7: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
8: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
9: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
10: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
14: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
15: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
16: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
17: Tullis Motors ΑΕ.
18: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
17: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
18: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
17: Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo. Ya tú sabes.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων οι μελέτες

0: για τα κτίρια στην Κυψέλη που έπαθαν ζημιές από τις εργασίες του μετρό. Συνελήφθη στο Μαρούς 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing, ο οποίος επιτέθηκε σε δύο γυναίκες. Από τη μία μάλιστα άρπαξε και το αυτοκίνητό της. Ρεπορτάζ σοκ της ιστοσελίδας Πολίτικο. Η αμερικανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ για 90 ημέρες. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος. Πολύχρονη να ευχηθούμε στην Νία Βαρντάλος. Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός πάτησε τα 64. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Έθριος με ως 25 βαθμούς.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Η ώρα περνάει σίγουρα πιο ευχάριστα όταν έχεις παρέα σου τον 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι τις 12 πίσω από το μικρόφωνο η Νάγια Αποστόλου. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σας θέλω μαζί μου, γιατί σας έχω και διαγωνισμό σε λίγο. Το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Έχω και τον Γερμανό εδώ, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, παιδιά. Είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και μάλιστα τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείς σε μια δύσκολη κατάσταση, μη σε πιάνει πανικός, παίρνα μια βόλτα από τον Γερμανό. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται Topic, Rafa Guindo, Shakira, που ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ, Mickey's Mind πρώτα.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: στο 95,2 Athens DJ. Είστε, δεν είστε έτοιμοι? Ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Η αγαπημένη μου ώρα της ημέρας, γιατί μιλάμε μαζί στον αέρα. Αρκεί βέβαια να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή σήμερα.
1: Από παιδί ήμουν από μια οικογένεια που καλός ή κακός, καλός μάλλον, είχαμε ένα τριόροφο σπίτι. Παλιά τα σπίτια στο Κορυδαλό δεν είχαν ασανσέρ. Κυρίες και κύριοι, το πιλάτες έρχεται από το ρήμα «σε πιλατεύω».
0: Αχα, δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Ποιος είναι? 69-31-952-952. Εκεί μου στέλνατε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber και διεκδικείτε ένα υπέροχο δώρο από τη Zarto Moisturizing Cream και Sun Protection 50+ για άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα και προστασία από την πρόωρη γύρανση. Ιδανική για αφιερωτωμένο και νεανικό δέρμα είναι η κρέμα. Και σε συνδυασμό φυσικά πάντα με αντιλιακή προστασία χειμώνα καλοκαίρι SPF 50 με 5 φίλτρα πρόστασης. Να σας πω ότι θα τα βρείτε τα προϊόντα Zarto αποκλειστικά σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη Zarto η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Zarto.

0: Μάικ και Σελίνα Γκόμες, αφού μας τάραξε ο David Guetta, εδώ, calm down, χαλαρώσαμε λίγο και πάμε να παίξουμε με την Καλλιόπη σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία μου?
1: Πολύ ωραία, περιμένω να φτιάξω τα νύχια μου.
0: Τι ωραία, τι σχέδιο θα κάνεις?
1: Το απλό. Ένα απλό.
0: Και εγώ έτσι αυτά τα απλά τα καθαρά μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Άντε να βάλω κανένα στρασάκι σε μεγάλη κέφια τις γιορτές.
1: Όχι. Αυτή τη φορά όχι.
0: Για πάμε να παίξουμε.
2: Από παιδί ήμουν από μια οικογένεια που καλός ή κακός, καλός μάλλον, είχαμε ένα τριόροφο σπίτι. Παλιά τα σπίτια στο Κορυδαλό δεν είχαν ασανσέρ. Κυρίες και κύριοι, το πιλάτες έρχεται από το ρήμα σε πιλατεύω.
0: Ποιος είναι?
1: Νομίζω ότι είναι ο Λάκης Γαβαλάς.
0: Ναι, απίθανος, μοναδικός.
1: Τέλεια.
0: Ξεχωριστός. Λοιπόν, ζαρτό moisturizing cream και σαν protection 50+, δικά σου, φιλάκια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Και εσύ, bye bye.
1: Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, εντατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για...
8: 89,6 Radio DJ.
9: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
10: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
9: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
10: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
11: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
9: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
11: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
9: Δικαιολογία για να μην πας.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
13: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
12: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
13: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
12: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
13: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
12: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
13: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
12: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
13: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
14: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
15: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
16: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
17: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
16: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
17: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

τραγουδάρα. Λωρίν και Euphoria λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Και αν δεν έχετε σημειώσει ακόμα το σαββατιάτικο ραντεβού μας, θέλω να το σημειώσετε τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Θα είμαστε 12 με 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Μου ζητάει και ο Νίκος Ζώης εδώ μια κρεμούλα. Να έρθεις το Σάββατο να πάρεις τη δική σου, να φωτογραφηθείς, να βάλουν το προσωπάκι σου το όμορφο πάνω στην κρέμα, έτσι όπως κάνουν, και να την πάρεις δώρο. Λοιπόν, θα έχει και Interactive Digital Game για να κερδίσετε κι εσείς πολλά δώρα. Θα έχετε και την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της. Σάββατο 12 με 3, live στο 95,2 Athens DJ. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι στο Γερμανό, που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σερβίς, πήγες σε προϊόντα τεχνολογίας, μπορείτε να επισκευάσετε και σκούτερ και λάπτοπ και smartwatch και να έχετε και 25% έκπτωση. Το 25 δεν είναι τυχαίο, έχουν 25 χρόνια εμπειρίας οι άνθρωποι και πάνω, μη σας πω. Άρτζι και Μεντούζα τώρα με το Μελωδία στις 12 ακριβώς, ο Νίκος εδώ. Καλό μεσημέρι, φιλιά πολλά.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
4: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot.
7: Και από τότε
9: δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
3: 89,6.
0: Radio DJ.
4: Αγάπη, η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
5: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
4: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
5: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
4: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
5: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
4: Ανορεξίες έχεις πάλι.
5: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
6: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
7: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
8: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
9: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
12: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
11: Φύγαμε!
13: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
15: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
16: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
15: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
16: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
15: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
16: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
17: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
18: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: Town Shopping. 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
11: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ του Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
12: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
14: Μόνο επιτυχίες.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινή Σιπήρου.
4: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε

0: που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλου. Να είσαι εκεί.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Fresh and Healthy. Στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Stop the music.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
4: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.
5: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...

Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.

0: Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Metro Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Μίλα Σμιθ, μόνο 1 και 68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4 και 99 το κιλό. Και ρολό, 7 και 90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
1: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν. Μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: DJ, τι άλλο.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις.

0: Τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6. Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα, δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. One station.

0: στο φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξία.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr.
2: Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο.

0: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
1: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Κάθε φθινοπωρινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα. Το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίχας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από LP, Kasabian και Bees & Honey. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Dance Charts στην Αγγλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάθε ολοκέντρο.

0: άλλαξε να απομακρυνθεί, έστω προσωρινά, από τον αδιάκοπο ρυθμό των περιοδιών και των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η παύση αυτή λειτουργήσε δημιουργικά, καθώς η αγαπημένη Rockstar έγραψε περίπου 50 τραγούδια πριν καταλήξει στο υλικό που τελικά διαμόρφωσε στο νέο της άλμπουμ. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος με 11 tracks, στον οποίο συνυπάρχουν alternative pop αναφορές, ακουστικές στιγμές και επιρροές από την Λατινική Αμερική. Το highlight είναι σίγουρα το Don't Stop που έρχεται σε λίγο. Να θυμίζω ότι φέτος κλείνουν 10 χρόνια από τη μεγάλη της επιτυχία Lost on You, η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα βέβαια και επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και στις νέες της live εμφανίσεις θα ερμηνεύσει όλα τα τραγούδια εκείνου του άλμπουμ με τη σειρά που είχε κυκλοφορήσει τότε. Αν την πετύχετε σε κάποια live εμφάνισή της, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Αυτό είναι το νέο της τραγούδι Don't Stop. Είναι η LP, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Ήταν το νέο σίγκλ των One Republic, Pay That Roll στο New Music Show και πάταρο στην LP και το Room 12, το οποίο γεννήθηκε μετά από μια περίοδο κατά την οποία η τραγουδίστρια επέλεξε

Moscana και Worshipping the Sun στο New Music Show και πάω τώρα στο Take the Night, το οποίο ξεκίνησε με μια στιχουργική ιδέα από τον Wojciech, τον Cats and Dogs, και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια συνεργασία με τον Drew Hall που στόχευε στην δημιουργία κάτι πιασάρικου. Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αισιοδοξία και την απόλαυση κάθε στιγμής. Ενώ η μουσική ακούγεται οικία στα αυτιά μας, το βίντεο κλιπ συνειδητά πηγαίνει σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας την σημασία της φιλίας, της αγάπης και της ανθρώπινης σύνδεσης σε κάθε στάδιο της ζωής. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single της Miley. Δεν χρειάζεται πια το επίθετό της γιατί όλοι την ξέρουμε, όλοι την έχουμε μάθει. Ήταν το Bass Persuades και σειρά έχουν τώρα οι Kasabian για τους οποίους το website DIY έγραψε ότι το νέο τους άλμπουμ Act 3 είναι αποφασιστικό και αδίστακτο. Χαρακτηριστικό της παραγωγικής φύσης του group. Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα προσθέσω ότι συνδυάζει glam rock στοιχεία, ψυχεδελική μουσική και εκπληκτικά riff. Γεμάτο με μελωδίες και μια δυνατή δόση αυτοπεποίθησης, ο δίσκος αυτός έφτασε στην κορυφή του Βρετανικού chart και καθιερώνει τον group ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της Αγγλίας τον 21ο αιώνα. Η απόλυτη χιτάρα μέσα σε αυτό είναι το Silver Ape Lies που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιένα Σπάιρο με το προηγούμενο single της Material Lovers στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015, όταν το Easy Love του Σιγκάλα ήταν το πρώτο single της καριέρας του. Έχει στοιχεία από το ABC των Jackson 5, στην παραγωγή είναι ο Hal Richardson και στα φωνητικά είναι η Vula Malinga και ο Kyle Johnson. Αρχικά εμφανίστηκε στο νούμερο 71 στην Αγγλία, ενώ την επόμενη εβδομάδα πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Los Angeles και δείχνει το χορευτικό δίδυμο που έχει ρίζες από το Καναδά και τις Φιλιππίνες, τους Lucky Aces. Το Easy Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στο Dance Chart στη Μεγάλη Βρετανία πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: αγαπημένο σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.
1: You're

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόρφο

0: Αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτη. Ο Γιάννης Μπιτζίκας. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Πιστεύω να έχετε μπει στο νέο σας πρόγραμμα, να ξεχάσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εγώ όμως είμαι εδώ και θα προσπαθήσω να σας τις θυμίζω λίγο με τις καλοκαιρινές μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Alex Warren. Είναι το Fever Dream. Και προσέξτε λίγο το επόμενο track. Η Motel 21 είναι ένα από αυτά τα projects που ασχολούνται με την club μουσική εδώ και αρκετό καιρό. Η House αποτελεί τη βάση και βάζουν και άλλα στοιχεία ανάλογα με το τραγούδι. Παράγουν μουσική για τα dance floors χωρίς να ακολουθούν την ίδια φόρμουλα κάθε φορά. Αυτό ακριβώς είναι και το φόντο που σχετίζεται με το Mushrooms. Το νέο του single συνεχίζει μια ιστορία που έχει ήδη ξεδιπλωθεί σε πολλά κεφάλαια και στόχος του είναι ο χορός στα club. Προσέξτε αυτό το track, το αγαπώ. Mushrooms από Motel 21 έρχεται τώρα. Νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Ήταν η Slater με το Brand New Chanel και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο αρχικός τίτλος του Work της Kelly Rowland ήταν Put It In και οι στίχοι του μιλούσαν για μια γυναίκα που βεβαιώνει στο αγόρι της ότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση να τη χειριστεί και θέλει πολλή δουλειά. Μπορεί την αυθεντική εκτέλεση να μην τη θυμάται κανείς, όμως όλοι αγαπήσαμε το καταπληκτικό remix των Freemasons. Το ντουο παραγωγών από την Αγγλία το προσέγγισε η ομάδα του πρώην μέρους των Destiny Child για να πειράξουν το hit αφού τους άρεσε το remix που είχαν κάνει στο Deja Vu της Beyoncé. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες, απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος, με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Tame Impala και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 έκανε πρεμιέρα στο New York Festival η αμερικάνικη δραματική βιογραφική ταινία The Social Network. Το θέμα της ήταν η ίδρυση του Facebook και οι μηνύσεις που ακολούθησαν. Το φιλμ πήρε διθυραβικά σχόλια και είχε μεγάλη ανταπόκριση στα ταμεία με σχεδόν 225 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως. Έλαβε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ και βραβεύτηκε επίσης με 4 χρυσές σφαίρες. Ένας από τους ηθοποιούς που έπαιζε ήταν και ο Justin Timberlake. Ας θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με το συγκρότημά του, το NSYNC. Αυτό είναι το Bye Bye Bye στο New Music Show.

Axwell και Bones στο Whatever Turns You On και η μουσική κολεκτίβα Biz & Honey. Με έδρα το Βερολίνο και το Λονδίνο έφερε κοντά τους Omalay, Beam και Egyptian για το As We Get High. Πρόκειται για ένα pop track που συνδέει φωνές από την Καραϊβική και την Αφρική. Με αυτόν τον τρόπο το project μας δείχνει ότι του αρέσουν οι international συνεργασίες. Η παραγωγή έχει ένα χαλαρό groove ενώ δεν λείπουν οι όμορφες μελωδίες και τα άφρο στοιχεία αλίμονο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Mondo Duplantis και Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Τη Μαστογαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Δεν υπάρχει.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ.
3: Always fresh.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: I

0: πρωινή αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.

0: Tullis Motors ΑΕ.
1: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
0: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
1: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
0: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
3: DJ. Τι άλλο.

0: Cool. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν. Μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: 89,6 Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
9: Don't stop the music.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.
1: Oh,

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. 89,6.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Pedro Almodóvar. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Music.
1: More music.
0: More music.
2: More music.
0: Music.
3: Yeah. 89,6 Radio DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Hi. Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.